Ζέχη Λεπίτε. Σάββο Φράδιο Πλέι. Energy 2005. Energy 2005. Σβολή βεσπλάτνο от radioplay.bg. Energy 2005.